0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

όμως στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.

Ένα ζώο μόνιμα εισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπουριά, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και

διατροφή χωρίς κατάλημα είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρ είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι πιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΠΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που, σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά, συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος, συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις.

0: Έλα δώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρι έπιασα. Δρυσιτζίδη και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ήρθε ο στραβάρα που πούμε και τζι με εκείνον τον άλλο του πορτοβουλιά. Αυτό που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80 πέσει 9.
0: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο πορτοφολά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει ποιο σου λέω, εκείνο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, 2 κατοστάρια, έφτιαξε 2 αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
0: Γιατί 15.
1: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, ε. Εκείνος που σου μιλάει σένα και κοιτάζει το Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, τσέκανα κάτι αυγά, τσέδωσα 2 κοσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο, ρε!
1: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούναρε. Σκουτζέζε.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη έως και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Ωστόσο, για τον Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν άπαντες υγιείς στα Σπάτα και έπειτα όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, χωρίς καν να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ο Αγιούμπ Ελκαάμπι, έναν μήνα μετά το χειρουργείο του για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στο Ρέντι, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Πράσινο φως από την κυβέρνηση για τον νέο Καραϊσκάκης. Μετά από 5 μήνες ταλαιπωρίας, ο Κύριλ Ντεσπόντοφ μπήκε σε ένα μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του.

0: Ουρουγουάη ολοκλήρωσε τα φιλικά της μάτς για τον Οκτώβριο, συντρίβοντας με 6-1 την Ινδία στην Καλκούτα, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρη να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να έχει την ασίστ στο έκτο γκολ της ομάδας του.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΠΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data center σε 2 δήμους της χώρας, εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Κάλεσε την Google φινλανδική κυβερνητική υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.

0: Πώς το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
8: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
7: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Χρυμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
8: Μετά, πρώτα τα υλικά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλίων του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
11: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
12: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
13: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
14: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
15: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.

0: morning, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

κοιτάτε τα χέρια πως γυρνούν στο τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύραβα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data center σε δύο δήμους της χώρας εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Κάλεσε την Google φινλανδική κυβερνητική υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ραδιοκόσμο στους 93. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, όμορφη μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολλή μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας. Καλή σας ακρόαση.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93 και ήρθε η ώρα να δούμε νέα της showbiz, αλλά Hollywood. Victoria Beckham έκανε διάδρομο με δεκάποντες γόβες στο Παρίσι και ο David Beckham απορούσε. Η απόλυτη fashion icon Victoria Beckham απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι το προσωπικό στυλ δεν θυσιάζεται ποτέ ούτε καν την ώρα της έντονης γυμναστικής. Η Victoria Beckham πήγε στο λαμπερό Παρίσι για τις ανάγκες της εβδομάδας μόδας. Η διάσημη σχεδιάστρια αποφάσισε να κάνει την καθιερωμένη της προπόνηση στο διάδρομο του ξενοδοχείου της με έναν άκρος εξεζητημένο τρόπο, φορώντας μια στενή δερμάτινη φούστα, ένα ροζ top και τις εντυπώσεις ψιλοτάκουνες γόβες Harlow των 10 εκατοστών. Το απίστευτο αυτό στιγμιότυπο κατέγραψε σε βίντεο ο σύζυγός της David Beckham, ο οποίος τη ρώτησε με διάχυτο χιούμορ και απορία αν έχει παρακάνει την προετοιμασία της για τις επιδείξεις. Η Βικτόρια, διατηρώντας την απόλυτη ψυχραιμία και την κομψότητά της, του απάντησε με απόλυτη φυσικότητα ότι απλώς προπονείται για τις απαιτητικές ημέρες που ακολουθούν, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα απολαυστικό lifestyle στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral. Πραγματικά, όσο και αρχίζει και μεγαλώνει αυτή η γυναίκα, γίνεται και ακόμα πιο όμορφη.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: κόσμο του 93 και ήρθε η ώρα, η αγαπημένη μου ώρα. Βασικά, να δούμε τα νέα τη Showbiz. Καρακάση συγκινημένη αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μα στο σπίτι. Μια σημαντική αλλαγή στη ζωή τη. Μοιράστηκε δημόσια η Ελένη Καρακάση, μιλώντα στην κάμερα του Happy Day. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση που είχε πάρει μαζί με τον σύζυγό της να προχωρήσουν τη διαδικασία αναδοχής ενός παιδιού για την οποία είχε μιλήσει και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά ωστόσο αποκάλυψε πως η αναμονή έφτασε στο τέλος της, καθώς η διαδικασία ολοκληρώθηκε και το παιδί είναι πλέον στο σπίτι. Είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άνθρωπο μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι, είπε η Ελένη Καρακάση. Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι από την Ελλάδα. Ακολουθήσαμε την κρατική διαδικασία, όχι τη διακρατική. Η δική μας περίπτωση πήγε λίγο νωρίτερα, γιατί προηγήθηκε η αίτηση που είχαμε κάνει για αναδοχή. Τα παιδιά της αναδοχής είναι περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας και έγιναν όλα σχετικά γρήγορα. Σε κάτι λιγότερα από 2 χρόνια της αίτησής μας ήρθε το τέριασμα με ένα παιδάκι της αναδοχής. Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και το περιμένουμε από τα Χριστούγεννα, αλλά δυσκολεύεται το παιδί γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών. Είχε πει και η ίδια κατά το παρελθόν.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος, τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή φασμάτων ή EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
7: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10 μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα 21,93.
6: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο 1 λίτρο Dream Team 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
7: Μετά, πρώτα τελικά.
6: Supermarket Kansas.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη έως και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Ωστόσο, για τον Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν άπαντες υγιείς στα Σπάτα και έπειτα όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, χωρίς καν να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ο Αγιούμπ Ελκαάμπι, έναν μήνα μετά το χειρουργείο του για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στο Ρέντι, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Πράσινο φως από την κυβέρνηση για το νέο Καραϊσκάκης. Μετά από 5 μήνες ταλαιπωρίας, ο Κύριλ Ντεσπόντοφ μπήκε σε ένα μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του. Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε τα φιλικά της μάτς για τον Οκτώβριο, συντρίβοντας με 6-1 την Ινδία στην Καλκούτα, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρη να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να έχει την ασίστ στο 6ο γκολ της ομάδας του.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κουβάσεις και δεν ενθουσιάζεται, θα μας κάνει την όμορφη.
2: Καλύψα μου, βρε, γυναίκα μου είναι. Γυναίκα σου, ναι. Δικιά σου, ως του γείτονα. Με αγάπησε και με πήρε.
1: Σ' αγάπησε,
2: ναι.
1: Τι αγάπησε, πως δεν έβρεκα το μουστακί.

Ακούτε ραδιοκόσμος στους 93 και κάποιοι από εμάς θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι, όμως μπορούμε να περάσουμε την ώρα μας βλέποντας ταινίες στην τηλεόρασή μας. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά. R3 στις 2.30 το Στραβόξυλο. Star στις 3 και 4 ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα. R1 στις 8 η ώρα το πιο λαμπρό μπουζούκι. Open στις 9 Blackwater. Sky στις 10.30 ο ξυπόλυτος Πρίγκιπς. Star στις 11 παρατέταρτο Kingsman ο χρυσός κύκλος. Και στο Α λίγο αργότερα στις 12.30 τρελός είμαι ό,τι θέλω κάνω. Κόσμος.

Μήπως πεινάσατε? Πάμε να φτιάξουμε παρέα μανιτάρια γεμιστά. Μανιτάρια γεμιστά με τυρί στο φούρνο. Εύκολη συνταγή με πολύ νοστιμιά που την κάνει ιδανική αν αναζητάτε ένα λαχταριστό και ελαφρύ γεύμα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 12 τεμάχια μεγάλα άσπρα μανιτάρια, ένα κουταλάκι της σούπας ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο, μία φέτα μπέικον, δύο κουταλιές της σούπας μαϊντανό, ένα τεμάχια πιπεριά κόκκινη, 200 γραμμάρια φέτα και ένα δεύτερο γραβιέρα, αλάτι και πιπέρι. Για την εκτέλεση, καθαρίζουμε πρώτα τα μανιτάρια, ψιλοκόβουμε το πόδι των μανιταριών. Η γέμιση, ζεσταίνουμε το αντικολλητικό τηγάνι και δροδίζουμε το ψιλοκομμένο μπέικον. Το αφαιρούμε, δεν θα το βάλουμε στη γέμιση, θέλουμε μόνο την πλούσια γεύση του. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το σπασμένο σκόρδο στο ίδιο τηγάνι. Σοτάρουμε για ένα λεπτό και αφαιρούμε το σκόρδο. Δυναμώνουμε τη φωτιά και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα μανιτάρια για λίγα λεπτά να πιούν όλα τα υγρά τους. Πρέπει να είναι στεγνή. Προσθέτουμε την ψιλοκομμένη

0: πιπεριά και σοτάρουμε στο 1 λεπτό. Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφήνουμε για λίγο να κρυώσει, προσθέτουμε το τυρί και το μαϊντανό, καθώς και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Δοκιμάζουμε, εάν χρειάζεται αλατίζουμε κατά τη βούλησή μας. Το τυρί είναι νόστιμο και δεν χρειάζεται έξτρα αλάτι. Τα γεμίζουμε με ένα κουτάλι, γεμίζουμε ισομοιράζοντας σε όλα τα μανιτάρια μας. Τα βάζουμε στο ταψί, σε λαδωμένο ή αντικολλητικό ταψί, ψήσιμο, χρόνος ψησίματος. Τα αφήνουμε στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170 βαθμούς στον αέρα, στη μεσαία σχάρα για περίπου 20 λεπτά και το τελευταίο 5 λεπτό. Πασπαλίζουμε τη τριμμένη γραβιέρα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για λίγα λεπτά μέχρι να λιώσει η γραβιέρα μας. Ακούγεται πεντανόστιμο, θα το δοκιμάσω εννοείται και θα σας πω, και καλή μας όρεξη.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευφάρμα τελεμές θράκης το κιλό 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο ακτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
10: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολά, το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

0: Ραδιοκόσμος του 93 και πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα στην πόλη μας και να περάσουμε από το σινεμά Κρόνιο να δούμε τι ταινίες έχουμε. Για τους μικρούς μας φίλους, ο Τάτ και το μαγικό λιχνάρι, έως σήμερα Τετάρτη, μια προβολή στις 5:30 το απόγευμα και είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Επίσης η ταινία Digger, έως σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και η προβολή της στις 10 η ώρα το βράδυ. Ακόμη μια ταινία έχουμε, το ημερολόγιο της Βερίτη, έως σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και η προβολή της θα είναι στις 7:30 το απόγευμα.
1: Τα αγαπημένα ρεμπέτικα τραγούδια στον κόσμο μας.

0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouservice.gr.
2: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στους αγαπημένους μας ακροατές, στους φίλους μας τον Βασίλη, τον Παύλο, τη Χριστίνα, τη Σοφία και τη Δήμητρα. Επίσης στους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη, στον Δημήτρη και τον Γιώργο και στους αγαπημένους μας φίλους, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ραδιοκόσμος στους 93, ο καιρός τη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στην Ευρώπη και την Ελλάδα παρουσιάζεται γενικά ήπιος και έθριος με υψηλότερες από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες για την εποχή σε πολλές περιοχές. Ελλάδα, μια γενική εικόνα, αναμένεται γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία υψηλή για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν έως τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Σέρες προβλέπεται ηλιοφάνεια και καλός καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 βαθμούς Κελσίου, ελάχιστη, έως 22 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη. Ευρώπη, κεντρικές και ευρύτερες περιοχές, συνθήκες, ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων, κρατάει τις φθινοπορεινές κακοκαιρίες σε χαμηλά επίπεδα, προσφέροντας ασθενείς ανέμους και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες. Ενδεικτικές θερμοκρασίες, μέγιστες ελάχιστες, Παρίσι 17 έως 10, συννεφιά και ήπιος καιρός, Ρώμη 19 έως 13, ηλιοφάνεια, Μαδρίτη 20 έως 11 βαθμούς Κελσίου, Βερολίνο 14 έως 8 και Λονδίνο 15 βαθμούς έως 9.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων.

0: Καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα

κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα 9, Αλεξανδρούπολη 12, Καβάλα 11, Σέρες 10, Θεσσαλονίκη 11, Κοζάνη 9, Ιωάννινα 8, Άρτα 13, Κεφαλονιά 17, Πάτρα 16, Λαμία 11, Χαλκίδα 12, Αθήνα 15, Κορίνθος 13, Καλαμάτα 12, Κύθυρα 17, Χανιά 16 βαθμούς, Ηράκλειο 18. Σαντορίνη και Σύρος 19 βαθμούς, Μήλος 18, Νάξος 16, Κάρπαθος 19, Ρόδος 21 βαθμούς, Κος 20, Σάμος 18, Χίος 16, Λίμνος και Μυτιλίνη επίσης 16 βαθμούς. Κόσμος.

Ακούτε Ράδιο Κόσμος, εδώ παρέα με την Νικολίνα Κότα. Για να διαβάσετε τα νέα της ημέρας μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr. Επίσης μπορείτε να ακούσετε μουσική στο cosmosradio.gr και για όποιος θέλει ξένη μουσική μπορεί να μπει στο cosmosradio.eu.

0: του. Έχουμε διάφορες μουσικές από διάφορες χώρες, χαλαρωτικές, μαγευτικές που σας ταξιδεύουν.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας!
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο

0: σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόρη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε νητητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΠΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που, σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά, συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data center σε δύο δήμους της χώρας, εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Κάλεσε την Google φινλανδική κυβερνητική υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
15: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

0: Κόσμος στους 93.
1: Έλα, έλα, σαφό μου. Έλα εδώ, έλα συμπεθέρα. Έλα εδώ συμπεθέρα να κάνουμε εκπομπή.
2: Συμπεθέρα, τι συμπεθέρα. Από πού γιος που συμπεθέρα.
1: Τρόπος του λέγει βρε σαφό μου, αφού σα συμπεθέρα είσαι.
2: Τι βαστάτε τουρκικάλογα.
1: Καλά, μια κουβέντα βρε σαφό μου, συγγνώμη.

Χριστός. Ήρθατε και σήμερα στην παρέα. Και αν είμαστε μαζί από το πρωί, ακούμε παρέα την Νικολίνα. Την ευχαριστούμε για τη συντροφιά της. Έως τη μία θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία. Κύριος Λάκης Καρασαβαίδης, τεχνικός προϊστάμενος. Σωτήρης Λιβρίδης σε θέματα ενημέρωσης. Και ο κύριος Νίκος Αμερικάνος στο ρεπορτάζ, Θανάσης Αυγερινός Γεμαντόπουλος. Καλώς σας βρίσκουμε, καλημέρα, καλημέρα.

μην ξεχνάμε ότι τα πρωινά μας πρέπει να είναι και λίγο τρυφερά. Σαν αγρί και βγαίνουμε με μια κόρνα στο χέρι, να μαλώνουμε ένας με τον άλλο, να βιαζόμαστε με άγχος στη δουλειά. Γεια σας όμως που πάτε χαλαρά, σας το χαρίζω με τα ακουστικά στα αυτιά. Περπατάτε, ακούτε το ραδιόφωνο.

διαβάζω και ο Σταύρος ο Σιόλας λίγο νωρίτερα. The Big Gibson στο Foolish Beat. 22 λεπτά μετά τις 10 είναι το ράδιο Κόσμος. Και καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Και πάλι μια καλημέρα πρωινή, χαλαρά και ήρεμα. Προς το παρόν.

μεταξύ έχει γεμίσει το διαδίκτυο με γυμνά κορίτσια, τα οποία δεν ξέρω αν αρέσκονται, αυτά αρέσκονται σε αυτό το θέμα, αλλά τόσες γυναίκες και τόσα χρόνια που γίνεται ένας πόλεμος κατά των αντρών και έχουν βγει και νέοι όροι πλέον στην μόδα και στην επιφάνεια και τους χρησιμοποιούν όλοι σχεδόν, και όλα αυτά τα κινήματα που για όλα διαμαρτύρονταν, για όλες αυτές τις ιστορίες των κοριτσιών που εκδίδονται σε εισαγωγικά σε πάρα πολλά site και στο διαδίκτυο που γίνεται ο πανικός, δεν βλέπουμε ιδιαίτερα μεγάλη ένταση και πολλές φωνές. Εγώ απλά το αναφέρω για να ξέρουμε ότι ορισμένες στιγμές στη ζωή μας είναι προκαθορισμένες από διάφορους φορείς, είτε νόμιμους είτε παράνομους, είτε ιδιώτες είτε εταιρείες, οι οποίες έχουν κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον για να ασχολούνται με συγκεκριμένα πράγματα και θέματα, και δεν τους ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων, αλλά απλά να κάνουν λίγο περισσότερο θόρυβο για να φανούν, για να πάρουν και καμιά επιδότηση από τα διάφορα γραφεία τα οποία τις βγάζουν. Έτσι όσον αφορά το κάνω, γιατί βαρέθηκα να μου στέλνουν στο κινητό διάφορα αιτήματα φιλίας και να βλέπω τελικά από πίσω βρίσκονται διάφοροι επιτίδιοι. Κανείς δεν ξέρει ποιος κρύβεται πίσω από μια ωραία φωτογραφία, από ένα ωραίο πρόσωπο ή στη συνέχεια.

έχει, αν συνεχίσει και τη συνομιλία, εμφανίζονται και άλλα πράγματα πέρα από το πρόσωπο. Μου λέτε για το OnlyFans και αυτά, δεν γνωρίζω τι είναι. Έχω ακούσει και τις τελευταίες μέρες μάλιστα το έχω συζητήσει ότι είναι εκδιδόμενος κόσμος, κυρίως κοπέλες. Δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί τόσο εύκολα κάποιος στο διαδίκτυο. Θα μου πείτε σιγά το δύσκολο. Το διαδίκτυο είναι ένας ανοιχτός δρόμος και όποιος θέλει μπαίνει και τον ακολουθεί. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Σε τραγούδι αμέσως μετά. Διάλειμμα και έχουμε πολλά να μοιραστούμε και σήμερα και να πούμε στη συνέχεια της εκπομπής.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Coda κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Νιώθω πως δεν ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχω

0: Ορίζει.
1: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας.
0: Μα τώρα, βοήθεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
1: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
2: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
1: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
2: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταρρακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνο από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economousseres.gr.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη έως και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Ωστόσο, για τον Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν άπαντες υγιείς στα Σπάτα και έπειτα όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, χωρίς καν να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι, έναν μήνα μετά το χειρουργείο του για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στο Ρέντι, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Πράσινο φως από την κυβέρνηση για το νέο Καραϊσκάκης. Μετά από 5 μήνες ταλαιπωρίας, ο Κύριλ Ντεσπόντοφ μπήκε σε ένα μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του. Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε τα φιλικά της μάτς για τον Οκτώβριο, συντρίβοντας με 6-1 την Ινδία στην Καλκούτα, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να έχει την ασίστ στο 6ο γκολ της ομάδας του.
10: Κόσμος στους 93.
11: L is for the way you look at me. O

το τραγούδι το στέλνουμε σε ένα πολύ καλό και αγαπημένο φίλο, στο Βασίλη το Χαρπαντίδη. Και σε όλη την οικογένειά του, καλημέρα, και σε όλους αυτούς τους φίλους που πολλές φορές μπορεί να μην τους έχουμε μπροστά μας, να μην τους βλέπουμε, αλλά βρίσκονται δίπλα μας, υπάρχουν, και αυτό είναι το πολύ πολύ ωραίο της ζωής. Τι ωραίο λοιπόν να έχουμε καλούς φίλους, τι ωραίο να έχουμε και καλό ξύπνημα το πρωί. Ελπίζω να ξυπνήσετε με μια αγκαλιά. Αν όχι, το εύχομαι σε όλους μας το μέλλον, γιατί αυτά είναι τα ωραία τα ξυπνήματα. Και να χαμογελάς, λέει, σε μια καλημέρα της η σενιόρα Αναστασία. Όχι επειδή όλα είναι όμορφα, αλλά επειδή δεν θα αφήσεις τα δύσκολα να σου κλέψουν την ομορφιά. Dear.

συναντάς, να το μοιράζεσαι, αλλά η ωρεοπάθεια είναι μια αρρώστια και από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στο διαδίκτυο, μερικοί αλλά κυρίως μερικές που καθημερινά βγαίνετε φωτογραφίες σε διάφορες πόζες, σε διάφορα μέρη, αλλά δεν το κάνετε απλά σε ένα ταξίδι ή σε μια κατάσταση που άλλος, για παράδειγμα, θα θαυμάσει το μέρος που έχετε πάει κτλ. Ή και εσάς, το κάνετε απλά κάθε μέρα. Δηλαδή, μερικοί άνθρωποι καθημερινά βγαίνουν φωτογραφίες. Έχουν μια μανία και το μόνο που κάνουν, δεν γράφουν ούτε ένα σχόλιο, ούτε μια ξυπνάδα, ούτε μια φιλοσοφία, ούτε κάτι μέσα από την καρδιά τους, αλλά βγαίνουν διαρκώς φωτογραφίες και μόνο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ωρεοπάθεια και το υπερεγώ πάνω απ' όλα. Και εγώ τουλάχιστον αυτό που κάνω όταν παρατηρώ πολλές κοπέλες συνέχεια να βγαίνουν φωτογραφίες και μόνο, είναι να πατάω αυτό το κουμπάκι στο Facebook που λέει να μην ακολουθώ. Οπότε

Είναι πολύ χρήσιμο το να μην ακολουθώ, ευτυχώς, διότι κάποιοι είναι διαρκώς με το φωτογράφο τους μαζί. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν με τα like, αν νομίζουν ότι έτσι γεμίζει η ψυχή τους. Μάλλον έχουν θέμα, όπως έχουμε πολύ πολλά και διάφορα θέματα στη ζωή. Έχει ένα τραγούδι που μιλάει για μια γλάστρα. Οπότε το γλάστρα θυμόσαστε πώς το λέγαμε. Θυμάστε, φαντάζομαι, όταν σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές τα κορίτσια απλά έπαιζαν ένα ρόλο γλάστρας. Δηλαδή καθόταν εκεί γιατί ήταν όμορφες. Δεν τις έδιναν ρόλο να μιλήσουν οι παρουσιαστές. Δεν είχαν κανέναν ρόλο και τις λέγαμε γλάστρες. Δηλαδή κάθεται εκεί σε μια γωνιά, δεν μιλάει, δεν λαλάει, δεν κάνει τίποτε και τελικά. Αυτό που κάνει είναι απλά να δείχνει ότι είναι μια εμφανίσιμη κοπέλα για να τραβήξει τα βλέμματα των τηλεθεατών. Αυτή είναι μια άλλη γλάστρα. Μιρέλα Πάχου. Στο τραγούδι γλάστρα.

σημαίνει να αγαπάς και τα φυτά. Και έλεγα για γλάστρα, βρε παιδιά, δηλαδή πώς συμβαίνει αυτό. Έβλεπα για γλάστρα και βλέπω ότι ο Νίκος του Κυπαρίσης έχει βγάλει φωτογραφία κάτι γλάστρες. Γλάστρες κανονικές που είναι πύληνες, είναι πάρα πολύ ωραίες. Επίσης κάτι εκκλησά και απανέμορφα ζωγραφιστά με το λευκό και το γαλάζιο και του σταυρούς επάνω, αλλά και κάποια άλλα που είναι με κόκκινο κεραμίδι και κίτρινο μπέζ, θα έλεγα, συνδυασμό στα υπόλοιπα χρώματά τους. Και λέω, τι ωραίες αυτές οι πύληνες οι γλάστρες που διακοσμούν κάποια σπίτια, κάποιες εκκλησίες, γενικότερα προσφέρουν στην διακόσμηση. Καλημέρα στη Σωτηρία Καλακίδα, πολλά χαιρετίσματα στον Ηλία Τάσκου, στον Ηλία Παπάζογλου, στην κυρία Μαρία Παπανίκη.

να στείλω χαιρετίσματα στην κυρία Αφροδίτη Βαλή, στον κύριο Νικόλα Δήμτσιο, στην Μορφούλα, γεια σου Μορφούλα, στην κυρία Μαρία Αλεξανδρίδου, στην κυρία Μαρία Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, πολλά πολλά χαιρετίσματα. Μην ξεχνάτε ότι μια πολύ ωραία σκούπα Ρόνσον σας περιμένει, είναι ηλεκτρική σκούπα, τέλος του μήνα. Στις 10 του άλλου μήνα θα γίνει κλήρωση, είναι το δώρο του Οκτώβρη. Μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή είτε στα τηλέφωνα των εκπομπών, της εκπομπής, οποιασδήποτε εκπομπής, είτε μπορείτε να μας δηλώνετε συμμετοχή στο email, το οποίο είναι το 93fmstudio@gmail.com.

0: τω μεταξύ, βρε παιδιά, τι αιτήματα φιλίας είναι και αυτά. Η Τζόρα Ντίλαν, η Σοφία Τσάρα, ένα σωρό άνθρωποι που δεν του γνωρίζουμε κάνουν αιτήματα φιλίας, οι οποίοι φαίνονται, αν δεις λίγο στο προφίλ, έχουν καμιά εικοσαριά φίλους όλους και όλους. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι, κάπου δεν πάει καλά, κάτι άλλο συμβαίνει. Γι' αυτό και υπάρχουν και απορρίψεις. Επίσης, για να πάμε για λίγο στην Νάπολη μια βόλτα. Τι ώρα είναι, 11 παρά 5
1: πλέον.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Πολυχρόνης. Πολυχρόνη, χρόνια σου πολλά. Ο φίλος μου Πολυχρόνης έχασε και τη μητέρα του πρόσφατα. Συλληπιτήρια Πολυχρόνη. Καλό ταξίδι στον ουρανό για τη μανούλα σου. Είναι γεμάτος ο ουρανός από αγαπημένους μας άνθρωπους. Ο καιρός είναι καλός, έχουμε έναν ωραίο ήλιο. Πέρα από την Κρήτη, η οποία επλήγει σε πολλές περιοχές από πολύ δυνατή καταιγίδα, εμείς στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε σπάνια πλέον βροχοπτώσεις, προς το παρόν τουλάχιστον. Για να δούμε πώς θα πάει ο φετινός χειμώνας, ενώ διανύουμε την περίοδο του φθινοπόρου και την 7η μέρα του 10ου μήνα μας, του Οκτώβρη, ο οποίος είναι πολύ ωραίος.

Ετοιμαζόμαστε για το επόμενο διάλειμμα. Πήγαμε ταξίδι και πού δεν πήγαμε και τι ωραία τα ταξίδια. Σαν τα ταξίδια δεν έχει, οπότε ετοιμαστείτε γιατί το Ράδιο Κόσμος κάθε μήνα έχει το ημερολόγιο της αγάπης και όπως ξέρετε από πέρσι το ξεκινήσαμε με δώρα, κάθε μήνα να έχουμε δώρα. Πέρσι είχαμε το Νοέμβριο όπως θυμόσαστε της γιαγιάς, ο Δεκέμβριος είναι του παιδιού, ο Ιανουάριος του παππού, ο Φεβρουάριος είναι χωρίς εμένα και χωρίς εσένα των ανθρώπων που αγαπιούνται ιδιαίτερα και θα γεμίσουμε με καρδιές πάρα πολλούς από τους τυχερούς ακροατές μας και φέτος και ούτω καθεξής. Τώρα το δώρο του μήνα είναι μια ηλεκτρική σκούπα, είναι επίσης 20 σημαίες ελληνικές και 10 ραδιόφωνα τα οποία θα καλύψουν αρκετούς ακροατές για να σας κάνουμε λίγο να χαμογελάσετε περισσότερο. Χαιρόμαστε γι' αυτό πάντα με τα δώρα και ελπίζουμε και εσείς τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται χαίρεστε και εσείς γιατί η συμμετοχή σας είναι μεγάλη. Παρακαλώ λοιπόν αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή και πάλι να το κάνετε με τους γνωστούς τρόπους. Η κλήρωση θα γίνει 10 Νοεμβρίου. Εσείς μας καλείτε στο τηλέφωνο, δίνετε ονοματεπώνυμο και τίποτε άλλο, το ίδιο και στο email 93fmstudio@gmail.com.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Fix Plus μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις.

0: συνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
3: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
4: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
5: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
4: Μετά, πρώτα τα υλικά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.

Λοιπόν, επειδή πολλοί αγαπημένοι μας άνθρωποι και φίλοι βρίσκονται και στο εξωτερικό, τους στέλνουμε πολλά πολλά χαιρετίσματα και για σας που ήρθατε και δεν θα φύγετε, καλά θα κάνετε. Όπως νιώθει ο καθένας στη ζωή, συμβουλές του καφενείου δίνονται πολύ πρόχειρα και περιστασιακά. Κάποιος για να συμβουλέψει κάποιον άλλο πρέπει να το σκεφτεί πολύ τι θα του πει. Οπότε κάντε αυτό που, όπως συνήθως σας λέω, αυτό που θέλει η καρδούλα σας. Η καρδιά έχει τους δικούς της κανόνες και την λογική την ξεπερνά. Όπου νιώθετε ωραία και όπου αγαπάτε, να μένετε. Όπου σας πειράζει, σας προβληματίζει, σας αγχώνει, σας δημιουργεί στρες, να φεύγετε. Έτσι είναι και στους ανθρώπους και μεταξύ μας είμαστε έτσι. Όταν εγώ δηλαδή τη ζαλίζω το κεφάλι, τη ζηλεύω και την κουράζω τη Γιαννούλα, θα φύγει. Όταν την έχεις όμως τα όπα-όπα, κύριε Δημήτρη, δεν πάει πουθενά. Όταν είσαι και λίγο πιο ανέστητος, ακόμη καλύτερα. Ας τον άλλο να παίρνει οξυγόνο και αέρα. Έτσι γίνεται. Και έτσι γίνεται και στη ζωή μας. Θες να πας να ζήσεις στην Αλγερία, πάνε ζήσε. Θες να ζήσεις στη Ρουέν, στη Ουόν που μου έλεγαν οι Γάλλοι, πάνε ζήσε. Θες να ζήσεις στο Νέο Σούλι, ζήσε. Δεν σ' αρέσει το νερό, ζήσε στις Σέρες. Δεν σ' αρέσει οι Σέρες, προσπάθησε να βρεις τη δουλειά σου εκεί που σ' αρέσει. Εκτός αν δεν χρειάζεται να δουλεύεις και έχεις οικονομική άνεση και ζεις όπου θέλεις. Πάντως, οι σαρδέλες, λέμε και γράφουμε στο Cosmos News, στον τομέα και στο άρθρο υγείας διατροφής, είναι το οικονομικό ψάρι με τη μεγάλη διατροφική αξία και το έχουμε ακούσει πόσες φορές. Το θέμα σας αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν τα καλαμαράκια, ας πούμε, δεν μου αρέσουν οι σαρδέλες. Τι να κάνω τώρα. Είναι πώς νιώθει καλά ο οργανισμός όταν το τρώμε, ή πρέπει να τρώμε κάτι γιατί κάνει καλό στην υγεία. Άμα τρως κάτι και δεν σου αρέσει, δεν νομίζω ότι θα σου κάνει και καλό στην υγεία. Οπότε, αυτή είναι η άποψή μου και όλα είναι σχετικά. Τραγούδι Βασίλης Καζούλης τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

καιρό και τι ωραία τραγούδια που πέρασαν στο χρόνο, που μένουν για πάντα όμως. Είναι τα τραγούδια που λέμε πως είναι διαχρονικά. Ο καιρός σήμερα στους 32 βαθμούς θα φτάσει η Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δηλαδή σαν να έχουμε καλοκαιράκι. 34 θα ανέβει στο Αγρίνιο, απίστευτο και όμως αληθινό. 29 στα Χανιά, 30 στην Πάτρα και πάμε στην Ευρώπη. 30 στη Βαρκελόνη, 33 θα ανέβει στην Βιέννη και στη Φλωρεντία, 27 στο Λονδίνο. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές. Και όπως καταλαβαίνω και στην Πράγα βλέπω πάρα πολύ ζέστη, παρόλα αυτά υπάρχει και βροχή ταυτόχρονα. 7 Οκτωβρίου είναι σήμερα, χρόνια πολλά και πάλι στον Πολυχρόνη. Σαν σήμερα ο δολοφόνος του Ιωάννη του Καποδίστρια, ο Γιώργος ο Μαυρομιχάλης, καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι ο στρατηγός Τσόκρης. Σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος το 1825. Το 2020 βγαίνει μια απόφαση για την Χρυσή Αυγή που την κρίνει ως εγκληματική οργάνωση και το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος είναι ο Γιώργος Ορουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, και χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως από την αριστερά, βρίσκονται έξω από τα δικαστήρια. Το 2023 η Χαμάς, σαν σήμερα, κάνει μια επίθεση θεαματική, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης Χαμάς διεισδύουν στο Ισραήλ, σκότωσαν 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες, έπιασαν 240 ομήρους και μάλιστα στο Φεστιβάλ της Αγάπης που γινόταν, ένα φεστιβάλ με ηλεκτρονική μουσική που ήταν μέσα στο φεστιβάλ και άνθρωποι από την Παλαιστίνη αλλά και άνθρωποι από το Ισραήλ, βρέθηκαν δυστυχώς σκοτωμένοι. Από τότε ξεκίνησε και η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτός ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει ακόμη, και σε κάθε πόλεμο αυτοί που περισσότερο πληρώνουν τον πόλεμο είναι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον πόλεμο και που δεν τους αρέσει κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς η ζωή είναι πολύ μπερδεμένη. Η μόνη που χαίρονται είναι η εμπόροι των όπλων.

Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας και λέμε για άλλη μια φορά καλημέρα και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Στα ταξίδια που πηγαίνετε σε διάφορες περιοχές, οι φωτογραφίες όταν αποτυπώνονται στο κινητό, η αλήθεια είναι ότι χάνονται, μένουν στους μήνες, αλλά όταν δεν τις έχουμε σε καδράκια, στους τοίχους μας, όταν δεν έχουμε αφιερώματα σε διάφορες περιοχές που έχουμε πάει και ταξίδια, πολύ γρήγορα τα ξεχνάμε. Ανοίγοντας το κινητό καμιά φορά για να δούμε καμιά φωτογραφία, συμβαίνει να είμαστε λίγο τυχεροί και να θυμόμαστε και κάποιες περιοχές. Επόμενο τραγούδι, διάλειμμα, και επιστρέφουμε και πάλι μετά το διάλειμμα.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμία κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.sa.gr. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.
4: Κόσμος στους 93.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

11 και 37 πρώτα λεπτά. Βλέπω πολλούς ανθρώπους να διαχωρίζουν τους ανθρώπους από τα ζώα και δεν είναι καλό αυτό. Όπως η φίλη Κοραλία και της έγραψε ότι δεν είναι καλός ο διαχωρισμός, ότι τα ζώα βλέπουν περισσότερο και αγαπούν περισσότερο τον άνθρωπο από ότι ο άνθρωπος. Όλα έχουν να κάνουν με την παιδεία, με το πόσο κάποιος έχει διορατικότητα, Κοραλία μου. Πόσο μπορεί να δει, πόσο μπορεί να νιώσει, να αισθανθεί. Υπάρχουν και κακά ζώα και άγρια σκυλιά και τα ήρεμα που καμιά φορά αγριεύουν και δαγκώνουν και επιτίθενται. Υπάρχουν και κακοί και άγριοι άνθρωποι και αυτοί επιτίθονται το ίδιο και στην καθημερινότητα. Κατανοώ απόλυτα πολλούς ανθρώπους, όπως η φίλη μου η Πολίνα που έχει 22 γάτες στο σπίτι της και τις αγαπά και τις λατρεύει και δεν θέλει να δει άνθρωπο. Οι άνθρωποι δηλαδή την ενοχλούν. Και πολλοί άνθρωποι

έχουν πληγωθεί από κάποιον άνθρωπο και το έχουν γυρίσει, όπως λέμε, στο ζώο, το ζωάκι. Είτε είναι γατούλα, είτε είναι σκύλο, σκυλάκι. Αλλά μην είμαστε απόλυτοι. Υπάρχουν και υπέροχοι άνθρωποι, υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν και υπέροχα ζωάκια, υπάρχουν και κακές στιγμές τους. Και το θέμα είναι, όπως συμπεριφέρεσαι κάπου, έτσι θα σου συμπεριφερθούν. Τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, οι οποίες εξαιρέσεις στα δελτία των ειδήσεων γίνονται ο κανόνας. Αλλά επειδή πολλοί επηρεάζεστε από τις ειδήσεις που καταγράφονται στη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες, οι 5-6 άσχημες ειδήσεις που άνθρωποι ασχημονούν σε ανθρώπους, δεν σημαίνει ότι είναι ο κανόνας. Είναι η εξαίρεση. Απλά εδώ και πολλά χρόνια την εξαίρεση κάποιοι στα τηλεοπτικά κανάλια, γιατί δεν τους ενδιαφέρει, δεν τα βλέπουν ούτε καν οι ίδιοι που τα έχουν τα κανάλια, ούτε τις ειδήσεις τους δεν βλέπουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν τις βλέπουν, δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο η ποσότητα και όχι η ποιότητα. Τους ενδιαφέρει ποσότητα στον όγκο των χρημάτων και διαφημίσεων που θα πουλήσουν και όχι η ποιότητα. Οπότε τις εξαιρέσεις τις έχουμε κάνει και τη μειοψηφία λίγων ανθρώπων που κάνουν κακό σε άλλους συνανθρώπους τους. Τις έχουμε κάνει κανόνα στα δελτία των ειδήσεων και πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αυτός ο κανόνας είναι αυτός που επικρατεί. Είναι μεγάλο λάθος να θεωρούμε ότι ο κόσμος μας δεν είναι καλός, γιατί 5-10 άνθρωποι την ημέρα κάνουν κακό. Υπάρχουν εκατομμύρια συνάνθρωποι μας, οι οποίοι είναι ψυχούλες, είναι καλοί και έχουν πολλά να δώσουν σε αυτόν τον κόσμο και προσπαθούν στην καθημερινότητα μόνο για το καλό, όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο. Οπότε, αυτό το νόημα θα ήθελα να το μοιραστώ, αυτό που έχω κατανοήσει εγώ τουλάχιστον στη ζωή μου ως νόημα, το θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό σας λέω προσέχετε τις παγίδες στην καθημερινότητα, που κυρίως είναι τα δελτία των ειδήσεων.

Λίγες στροφές από Francis Lai στο κονσέρτο αυτό και στην Ανδριάνα Μπάμπαλη στη διασκευή ενός πολύ ωραίου τραγουδιού που έχουμε αγαπήσει από τη Χαρούλα Αλεξίου.

λεφτά μου, αλλά δίνω για ένα ταγκό. Δηλώσεις έχουμε για τον τζόγο. Σας είπα ότι όταν μάθουμε σε ένα παιδί να προστατευτεί από τον τζόγο, τα ναρκωτικά και τον αγοραίο έρωτα, το έχουμε μάθει να κάνει οικονομία στη ζωή του. Όχι ότι θα μαζέψει ποτέ λεφτά, αν δεν έχει από τις γονείς, αλλά τουλάχιστον θα τα βγάζει πέρα, θα πληρώνει τους λογαριασμούς. Και ίσως να το περισσεύουν και για κανένα φθηνό ταξίδι, οικονομικό, αν έχει μάθει και στην οικονομία. Στην οικονομία φυσικά μαθαίνεις αν είσαι και φτωχός ως άνθρωπος. Δηλαδή, αν από τα γενοφάσκια σου είχες τις δυσκολίες σου, ακόμη και όταν αποκτήσεις λεφτά, θυμάσαι

δικαιοσύνη, οπότε δεν είσαι ιδιαίτερα σπάταλος και προσέχεις. Έχω δει πολλούς γονείς να εξηγούν στα παιδιά τους την αξία του χρήματος και πολύ καλά κάνουν. Μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει στην αρχή, αλλά όταν μαθαίνεις ένα παιδί από μικρό να εκτιμά το αντίτιμο, το χρήμα και γενικότερα να προσέχει λίγο το καβαλοκαλάμημα της εξουσίας ή το καλαμοκαβάλιμα, το ίδιο είναι, μπορεί να τα πάει καλά στη ζωή του. Λοιπόν, για άλλη μια φορά τώρα να σας πω, μιας και μιλάμε και για χρήμα, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, γιατί όταν έχεις ταμιακή μηχανή, POS για πληρώμες με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΑΔΕ και διάφορα συστήματα διαφορετικά, πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους όλα αυτά για να μην γίνεται η καθημερινότητα περίπλοκη. Οπότε, έχει ενδιαφέρον λοιπόν το ES One Go Retail. Είναι της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή μηχανή, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση, σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES One Go Retail.gr.

0: Κύριε Αφροδίτη, μου λέει, Βασίλη, την εθνική μας είπες να δούμε, τη βάλουμε να τη δούμε, αλλά όλες τις διαφημίσεις είχαν να κάνουν με τζόγο. Στοιχήματα, ε. Στοιχήματα. Τι να σας πω, δεν ξέρω από αυτά καθόλου. Ούτε ξέρω, άκουγα κάποιες λέξεις παρολί ή κάπως έτσι. Ούτε καν ξέρω τι είναι, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν ο Θανάσης ο Ευγερινός τζογάρι ξέρει τι είναι το παρολί να μας πει. Γιατί με τα οικονομικά τα πάει καλά, λογιστικά τα πάει καλά. Μπορεί να ξέρει και στοιχηματικά, δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά και εγώ το παρατήρησα, αγαπητή ακροάτρια, ότι έπεσαν πολλές διαφημίσεις με στοιχηματικές εταιρείες. Θανάση, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα, και εμείς οι Μακεδόνες θα κάνουμε καλή τη μέρα, για το λόγο ότι κάτω από τη Μεσόγειο σήμερα έχουν μέρα πένθους και αποτροπιασμού της τρομοκρατικής επίθεσης από τη Χαμάς και την Αλκάιντα.
0: Και βέβαια είναι μια ιστορική μέρα, αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα. Ήταν ό,τι χειρότερο, και ξεκίνησε και ένας τεράστιος πόλεμος που ακόμη δεν τελείωσε, δυστυχώς.
1: Μα σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει, θυσιάζονται απλώς λαός. Δηλαδή η νεολαία που ήταν στο πάρτι μέσα.
0: Δυστυχώς. Και ήταν παιδιά και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την πλήρωσαν και άλλα παιδάκια στην Παλαιστίνη, την πλήρωσαν και άλλοι άνθρωποι.

0: ναι, και στο Ισραήλ και την πλήρωσαν και άλλοι άνθρωποι και την πληρώνουν ακόμη και στο Λίβανο και παντού, οπότε η ειρήνη είναι το χρήσιμο και το ουσιαστικό και το ζητούμενο. Αλλά...
1: γιατί δηλαδή τη φράση, τη λέξη πληρώνουμε και εμείς την πληρώνουμε, γιατί με το που γίνουμε εκείνα, άντε ξεκίνησε και ο δίθεν πλανητάρχης ο Ντόναλτ να τα βάζει με το Ιράν, Ιράκ και λοιπά, και μας έρχεται τα κάψιμα διπλάσια την περσινή χρονιά.
0: Ναι, αλλά γιατί τον λες δίθεν, είναι πλανητάρχης.
1: Ναι, είναι πρόεδρος της Αμερικής.
0: Ναι,
1: ο πλανητάρχης αυτή το αυτοπροσδιόρισαν.
0: Ναι. Παρολί, μήπως ξέρεις να μας πεις τι είναι, Θανάση.
1: Έχει σχέση με τον λόγο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι όπως ο εξοπλισμό το Λιβάνι, εγώ με τον λόγο.
0: Μπράβο.
1: Γιατί, για ποιο λόγο.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: κανένα προπό παίζουμε, βρε παιδί μου, δεν θα παίξουμε κανένα προπό.
1: Όχι, ο λόγο είναι ρίσκο, και ενώ η λογιστική είναι λογική.
0: Καλά,
1: βαδίζουμε πάνω σε λογικά μονοπάτια.
0: Παρολί, για να γράψω στο διαδίκτυο τι σημαίνει παρολί τώρα, επειδή μας ρώτησε μια κυρία, λέει, βλέπαμε την Εθνική Ελλάδος και πεταχόταν όλο εταιρείες, λέει, στοιχημάτων. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Πάντως, Βασίλη, περισσότερα κερδίζουν αυτοί παρά ο πολίτης. Για παράδειγμα, να θυμηθώ στα Παναήρια, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, 11, 12, 13 το γυμνάσιο, ερχόταν η λοταρία. Ένας γύριζε γύρω-γύρω το... γύρω-γύρω το στρόγγυλο αυτό το...
0: Τη ρουλέτα.
1: Τη ρουλέτα. Ναι, όχι ρουλέτα, πώς λεγόταν, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος.
1: Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή Σοφιανού ερχόταν στην Πεντάπολη.
0: Δεν ξέρω. Τι γύριζε. Ένα τροχό γύριζε. Τη τύχη.
1: Ναι.
0: Ο τροχός της
1: τύχης. Και έρχεται πάνω ένα βέλος όπου πάει αστέρας, φεγγάρι, σε ποιο νούμερο, κόκκινο μαύρο. Εμείς βάζουμε από 5 δραχμές και αν κερδίζουμε θα παίρνουμε 100.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν κερδίζει κανένα.
0: Γιατί?
1: Στα 20 άτομα που βάζουμε 5-5, τα 100 τα παίρνει ο λοταρίας.
0: Καλά, κανείς δεν κέρδιζε ποτέ.
1: Πού να σου έρθει τώρα στα 20-40 νούμερα εκεί πέρα, αστέρας, ήλιος, φεγγάρι.
0: Κοίταξε τι γίνεται στο Γάζορο τώρα. Βρίσκουμε στο Γάζορο παιδάκι σε ένα πανηγύρι, γιατί είναι η θεία μου εκεί η Ειρήνη, η αγαπημένη θεία Ειρήνη και ο θείος ο Κώστας. Να είναι καλά εκεί στον ουρανό. Και είναι ένα πανηγύρι και έχω εγώ κατά τύχη πάνω μου 10 δραχμές. Και βάζω σε ένα νούμερο, ήταν κάτι σαν ρουλέτα, και βάζω και φεύγω, γιατί λέω, το αφήνω και φεύγω, γιατί το αποκλείεται να κερδίζω. Και εκεί που φεύγω, τρέχουν μετά από λίγη ώρα και με ψάχνουν τα παιδιά στο πάρκο και μου λένε κέρδισες. Έπεσε, λέει, το 11 κόκκινο, τι ήταν, δεν θυμάμαι. Και πήρα πραγματικά 100 δραχμές τότε. Δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή μου, ούτε ξανάπαιξα. Αλλά λέω, είναι δυνατόν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα που λες ότι δεν κερδίζει κανείς? Είναι καμιά φορά.
1: Το κερδίζω εσείς που δεν είχατε σχέση με αυτό και το βάλατε έτσι κατά τύχη.
0: Κατά τύχη.
1: Ο συστηματικός.
0: Εντάξει, μία φορά μου λέει ένας αδερφός μου, πήγες ποτέ στο καζίνο? Λέω, όχι, δεν έχω πάει. Τώρα πέρσι. Λέω, δεν έχω πάει ποτέ. Πάμε, λέει, να δεις μία φορά πώς είναι. Εγώ παίζω πολύ λίγα, 5-10 ευρώ. Λέω, πάμε να δούμε πώς είναι. Λέει, έρχονται, σου δίνουν ποτό δωρεάν. Σου λέει, τι θα πιεις? Λέω, μια λεμονάδα. Ο ξάδερφός μου λέει, εγώ ένα ουίσκι. Λέω, οκ. Okay. Μας τα φέρνουν οι άνθρωποι και πάω να δω αυτό που έβλεπα στα έργα που λες, Θανάση, αυτό το blackjack. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το 31, το 31, πώς καίγεσαι που λένε.
1: Ναι.
0: Και παίζω 31 με μια κοπέλα. Λέω, να παίξουμε ένα παιχνίδι 31. Μου λέει, 10 ευρώ είναι το λιγότερο. Να χάσω, λέω, ένα δεκάρικο, δεν πειράζει. Πρώτη φορά έρχομαι, λέω, στο καζίνο. Με το που λέω να χάσω, μου βγάζει δύο φύλλα 15. 21 είναι το να κερδίσεις. 15, ναι. Λέει, θα τραβήξεις. Λέω, από 15 θα τραβήξω. Και έρχεται άλλο ένα δεκάρι, 25. Άντε γεια. Σε 3 δευτερόλεπτα το είχα χάσει το δεκάρι.
1: Έχει 10 ευρώ, ναι.
0: Και δεν χρειάστηκε ούτε να τραβήξει δηλαδή η κοπέλα. Και λέω, καλά, πόσο εύκολα μπορείς να χάσεις στον τζόγο. Οπότε αυτό ήταν και η τελευταία φορά που πήγα και στο καζίνο, δηλαδή πρώτη και τελευταία. Γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι κερδίζουν, φώναζαν εκεί μέσα. Κέρδισα. Κάποιοι παίζανε άλλα παιχνίδια, ήταν χαρούμενοι. Κάποιοι πολύ σκυθροποί, κάποιοι βρίζανε. Διαρκώς.
1: Ο Βασίλη, ο καλύτερος τζόγος, ο πιο εύκολος να κερδίσεις ήταν στα παλιά τα χρόνια, το 1950,

0: το 52 ελληνικό σύστημα, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Γιατί είχες να διαλέξεις ανάμεσα σε τρία χαρτούδια, χαρτιά. Όχι ανάμεσα σε 20 νούμερα, 40 και ποιο θα σε πετύχει. Δηλαδή, ή το μεσαίο, ή το άκρα δεξιά, ή το άκρα αριστερά. Ένα από τα τρία ήταν ο παπάς.
1: Εγώ θυμάμαι και στο χωριό όμως που παίζανε ακόμη και μέσα στις λάσπες, καμιά δεκαριά μαζευόταν και παίζανε με ένα νόμισμα, τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται, κορώνα γράμματα, κάπως
0: έτσι. Κορώνα γράμμα, ναι.
1: Παίζανε μέχρι και πολύ πρόσφατα, δηλαδή παίζανε αρκετά χρόνια πολλοί άνθρωποι στις πλατείες, στα στενάκια, κορώνα, ναι. Κορώνα. Ναι.
0: Εκεί είχαμε και το κέρμα που ήταν κολλημένο και είχε και από τη μια μεριά κορώνα και την άλλη κορώνα.
1: Δεν μπορεί.
0: Άνατα ήταν το πίζι πίσω, παιδιά.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, κολλημένο, τρίγκα, χίντζιος, έτσι λέγαμε όταν σηκωνόταν στο χίντζιος, τη θερθή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι σημαίνει, χίντζιος, τη θερθή, τακ, κορώνα, πάλι κορώνα. Και πηγαίνει το πιάνει ένας, και το πιάνει αυτός που το ρίχνε, πηγαίνει το πιάνει ένα άλλο παιδί, και καλά, και από εδώ κορώνα και από εκεί κορώνα, και έγινε μετά σύμφωνος, έγινε εξαφανιζόν αυτός που το έχει διπλό το νόμισμα.
1: Ναι, αλλά συνήθως δεν υπήρχε κλεψιά, παίζαν οι κάτοικοι μεταξύ τους στο χωριό, ναι. Το ένας τα έπαιρνε από τον άλλο, ήταν ο τζόγος γενικότερα. Είναι μια παράξενη ασθένεια, πολύ παράξενη.
0: Είναι, πάντως, Βασίλη, ο πιο ευτυχισμένος, χωρίς να το καταλάβουμε γιατί, ίσως είχε κομπόδεμα κι άλλο, ήταν αυτός που έκανε, ιδιότερα στα χαρτιά στον παπά, και παίζαν και 21, το 21 και το 31 ήταν τρελό παιχνίδι, στα χαρτιά. Άρα έχει 32 χάνεις, αν έχει 31 κερδίζεις.
1: Ναι, 21 ή 31 όπως λέμε, ναι.
0: Ναι. Έφευγε, έλεγε, γιατί εσύ έχασες, είσαι ευτυχισμένος, μην ξεχνάτε ότι όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη.
1: Ναι, ήταν και αυτό το παραμύθι που μας ηρεμούσε λίγο κάποιους. Ναι.
0: Παρηγοριά.
1: 21 παίξαμε αρκετή τα Χριστούγεννα πάντως στη ζωή μας, αλλά παίζαμε σε κάτι ρεβίτια, κάτι φασόλια, κάτι τέτοια δηλαδή. Κάποιοι έπαιζαν με λεφτά και και χάναν πολλά και κέρδιζαν πολλά, αλλά όσοι δεν είχαμε τι να παίξουμε, κοιτούσαμε. Όσοι είχαν, παίζαν. Επίσης, γίνεται ένα θέμα για τον τζόγο τώρα από τον κύριο Πυρακάκη. Θα το αναφέρω σε λίγο τη δήλωσή του και να σου πω, Θανάση, ότι ο παράνομος τζόγος πέρυσι στη Μαύρη Αγορά, ο τζόγος ήταν 1.800.000.000 ευρώ που έπαιξαν Έλληνες πολίτες, συμπολίτες μας.
0: Ναι.
1: Περίπου δηλαδή 2 δις. Το κράτος κέρδισε από το τζόγο πάνω από 1.000.000.000.
0: Αυτό
1: οι εταιρείες κατέβαλαν 644 εκατομμύρια για δικαιώματα. Αυτές οι εταιρείες, κυρία Αλίκη, αν θυμάμαι το όνομά σας, μου είπατε όταν είδατε την Εθνική Ελλάδος, αυτές οι εταιρείες κατέλαβαν στο κράτος, έδωσαν δηλαδή, κατέβαλαν 644,8 εκατομμύρια και οι παίκτες φόρους 398 εκατομμύρια. Δηλαδή πάνω από 1 δις ευρώ κέρδισε το κράτος μόνο το 2025 τον τζόγο. Και ο μαύρος τζόγος ήταν περισσότερος. Ήταν περίπου 2 δις. Τώρα τι είναι μαύρος τζόγος, δεν ξέρω να σας πω. Το εδώ παπάς και παπάς, κορώνα, δεν ξέρω τι είναι ο σύγχρονος μαύρος
0: τζόγος. Είναι αυτός που δεν είναι δηλωμένος.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι αόρατος. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια γειτονιά, κάνουμε τον τζόγο μας κλπ.
1: Λοιπόν, σε κρατάω για λίγο στη γραμμή.
0: Ναι, έχουμε γιατί σπουδαίες ειδήσεις, περισσότερο όπως είπαμε και χθες για τον ΟΕΒ και τα προγράμματα που ενδιαφέρουν τους άνεργους συμπολίτες μας.
1: Πολύ ευχαριστώ. Μισό λεπτό θα μείνει στη γραμμή. Επιστρέφουμε και εμείς, φίλοι ακροατές, σε 2 λεπτά, όχι σε 2, σε 4 λεπτά είμαστε πίσω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζού.

0: 399.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Germania 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το λεκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουριές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Με διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων τόσο το 26 όσο και το 27 αποτυπώνει το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Ακρίβεια, κρυφή φορολόγηση και τεκμήρια γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Στον πάγο ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη ως τις εκλογές. Οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα 14 πληττόμενων κτηρίων έχει αποδυναμωθεί από τις εργασίες του Μετρό. Βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης, που αγγίζει το 25% της συνολικής έκδοσης ιδιωτικών ομολόγων.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλοι και φίλες παρέα, στο ρεπορτάζ ο Θανάσης Ευγενός Διαμαντόπουλος. Και λίγο αργότερα θα σας πω τι δήλωσε για τον τζόγο ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, και για το διαδίκτυο. Προς το παρόν μιλήσαμε για λίγο για τον τζόγο που παίζουμε οι Έλληνες, πόσα λεφτά ξοδεύουμε. Είμαστε μια χώρα που μας αρέσει ο τζόγος, τουλάχιστον σε πολλούς αρέσει, και μπορεί να είναι κάποια ασθένεια για πολλούς, να έχουν χάσει τα σπίτια τους, να έχουν ξεκληριστεί οικογένειες, για άλλους όμως δεν σημαίνει τίποτε. Συνεχίζουν να παίζουν με μικρά ποσά, έτσι απλά για να δοκιμάζουν την τύχη τους, και κανείς δεν θα τους το απαγορεύσει. Θανάση, ο λόγος και πάλι σε σένα, συγγνώμη για την διακοπή.
1: Ναι, Βασίλη, ακροατές και ακροάτριες του Κόσμος Ράδιο.

0: πράγματα από τις αξίες της ζωής. Λοιπόν, πες μου για τα προγράμματα, Θανάση μου. Το κλείσαμε για αυτό με τον Τζόγο. Θα μιλήσουμε σε λίγο στο τι είπε και ο Υπουργός. Ναι. Θα τα πούμε.
1: Για τα προγράμματα, λοιπόν, υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Γύρω στα 10 με 11 προγράμματα που ισχύουν τώρα, Οκτώβρης του 2026. Και τα ενδιαφέροντα αυτά που απασχολούν, γιατί είναι σε δημόσιο τομέα υγείας, δηλαδή πρέπει να συνοδευτείς και λοιπά και λοιπά και λοιπά, προγράμματα που θα ζητήσουν τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένους με συγκεκριμένα πτυχία και λοιπά ανέργους. Εγώ έχω στοιχειολογήσει, έχω επιλέξει αυτά που αφορούν όλη την κοινωνία, που είναι τρία προγράμματα, και να τα πούμε και αναλυτικά. Δίνουμε πρώτα σε τίτλους για άνεργες μητέρες, για άνεργους 30 χρονών και πάνω και για άνεργους 55 ετών και πάνω σε φορείς του δημοσίου. Όχι ΟΤΑ, δημόσιο είναι, φορεία, νομαρχία, όχι δεν είναι νομαρχία δημόσιο, ΕΦΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Να ξεκινήσουμε από τις άνεργες μητέρες, γιατί προηγούνται πάντα οι μητέρες. Πρέπει να είναι δηλωμένες άνεργες, να έχουν δέλτα ανεργίας και...
0: για πόσους μήνες, γενικότερα δεν παίζει ρόλο οι μήνες, πόσους μήνες να έχουν δελτίο.
1: Το πρόγραμμα μάλιστα λέει ότι είναι για διάστημα 12 μηνών.
0: Ωραία.
1: Για ένα χρόνο με δυνατότητα απέκτησης και άλλους 3 μήνες μετά, εφόσον το θέλει ο εργοδότης.
0: Α, το πρόγραμμα είναι για ένα χρόνο. Μάλιστα.
1: Για ένα χρόνο.
0: Και τι προσφέρει αυτό το πρόγραμμα?
1: Άνεργες μητέρες. Και είναι τώρα,
0: ενώ είναι για ένα χρόνο, είναι για άνεργες μητέρες με ταμείο ανεργίας, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι με ταμείο, με κάρτα ανεργίας.
0: Με κάρτα ανεργίας. Και μπορούν να δουλέψουν για ένα χρόνο σε μια εταιρεία, σε ένα γραφείο, σε ένα ραδιόφωνο, οπουδήποτε. Και δίνει το κράτος ποσοστό, ξέρω εγώ, πληρώνει μισθό και ασφαλιστικές φορές.
1: Η επιχορήγηση είναι 70% του κατωτάτου μισθού. Δηλαδή πάει στα 800 ευρώ η μηνιαία επιχορήγηση από το κράτος, από την πολιτεία.
0: Πληρώνει και τις ασφαλιστικές εισφορές το κράτος.
1: Πρόσληψη είναι για μητέρες από 18 ετών και πάνω, από ενηλικιωμένες γυναίκες μητέρες λοιπόν.
0: Γιατί διάβασα ότι είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή είναι ένα ποσοστό του μισθού και ασφαλιστικές εισφορές. Και ο άνθρωπος που θα προσλάβει αυτές τις άνεργες μητέρες θα πληρώσει ένα υπόλοιπο ποσοστό του μισθού.
1: Ναι, εφόσον δίνει το κράτος σε ορισμένες περιπτώσεις το 70% και στην πλήρη απασχόληση δίνει 70%, στη μερική απασχόληση δίνει 80%. Οπότε το υπόλοιπο πάει στον εργοδότη.
0: Μάλιστα. Στην πλήρη απασχόληση το 8ωρο εννοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Θανάση μου. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Όποιος θέλει να ρωτήσει τους λογιστές, τώρα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Ναι, τα λογιστικά γραφεία θα κάνουν τις αιτήσεις πρώτα για τον εργοδότη. Για τις άνεργες δεν θα κάνουν τίποτα. Η επιχείρηση πρέπει να τρέξει να βρει άνεργους εργαζόμενους, γιατί μετά την αίτηση η ΔΥΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πρώην ΟΕΝ, θα στείλει συγκεκριμένα πρόσωπα που τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις της επιχείρησης που ζητάει, τι πώς το ζητάει να...
0: Σωστά.
1: Να εργαστεί, και διαλέγει επιχείρηση.
0: Και κάποιο άλλο πρόγραμμα πέρα από τις άνεργες μητέρες που τρέχει τώρα, έτσι που είναι για τους πόλους.
1: Είναι 30 ετών και πάνω ανέργων, που έχουν την ίδια αυτή τέτοια, η διάρκεια είναι 6, μισός χρόνος, 6 μήνες.
0: Ωραία, από 30 ετών και πάνω, 6 μήνες, και τι επιδοτεί το κράτος?
1: Και το κράτος επιδοτεί διάρκεια και αποζημίωση 704 ευρώ καθαρά το μήνα.
0: Καθαρά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, για 8ωρη απασχόληση είναι.
1: Και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή ο εργοδότης δεν έχει να κάνει τίποτα με τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα, είναι και αυτό ένα καλό πρόγραμμα για κάποιες επιχειρήσεις που θέλουν μια εξάμηνη βοήθεια.
1: Και μιλάμε για 30 ετών και πάνω,

0: και έχουμε μετά τους 55 αξιωμάτων ετών και πάνω που είναι μόνο για τους φορείς του δημοσίου τομέα.
1: Μάλιστα, δηλαδή μπορεί ο ένας δήμος να προσλάβει ανθρώπους από 55 ετών και πάνω στην καθαριότητα ή οπουδήποτε αλλού για παράδειγμα.
0: Ναι. Και το μηνιάτικο είναι 750 ευρώ καθαρά το μήνα.
1: Ωραία, από το να κάθεσαι στο σπίτι και να λες αμάν δεν έχω χρήματα, υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Ωραία, κάτι άλλο έχουμε, Θανάση.
0: Καταρχήν, όταν εργάζεσαι, δημιουργείς και σχέσεις εργασίας, δημόσιες σχέσεις και μπορείς να κάνεις, να πας σε άλλον ανώτερο τομέα μετά και μπορείς να κάνεις τη δικιά σου δουλειά μετά. Για το άλλο, σήμερα έχουμε 7, περιμένουμε άλλες 7 μέρες για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, όχι του ΑΕΛ, Πανελλήνια, που όποιος έρθει και εγκατασταθεί στο νομό Σερών θα πάρει 10.000 ευρώ.
1: Γιατί θεωρείται και ο νομός Σερών πλέον ακριτικός νομός.
0: Ναι, ναι, είναι οι νομοί συγκεκριμένοι σε όλη την Ελλάδα. Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Γιάννενα, Θεσπρωτεία, που έχουμε σχέση με Αγρίνιο και Μεσολόγγι, και Κασέρας.
1: Μπράβο. Όποιος δηλαδή θα μετικήσει από μια μεγαλούπολη Αθήνα Θεσσαλονίκη στις Σέρες, θα επιδοτηθεί με 10.000 ευρώ. Θα μου τα πεις λεπτομέρειες με λεπτομέρειες εσύ τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Γερμανός Μπλάκεν μόλις άκουσε για την μετίκηση δεν θέλει να μείνει στις Σέρες.
1: Δεν θέλει να φύγει.
0: Γιατί όποιος από τις Σέρες πάει στη Δράμα θα πάει 10.000 ευρώ.
1: Θέλει να πάει αυτός στην Ιρεβέργη, θέλει να πάει εκεί στους φούρνους. Σε πειράζω.
0: Φιλιά. Και επειδή το μιλούσε γερμανικά, ένα παιδάκι μου είπε: Καλά, τόσα χρόνια δεν έχετε. Έχετε μαζί σα ένα παιδί το Μπλάκεν. Δεν έμαθα ελληνικά. Όχι, οι ξένοι δεν μαθαίνουν ελληνικά. Οι Έλληνε μαθαίνουν ξένα.
1: Σε ευχαριστώ, Θανάση μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα παιδάκια, τι ψυχούλε που ρωτάνε. Ρωτάνε. Ελληνικά δεν έμαθα λέει το σκυλάκι τόσα χρόνια γερμανικά. Του μιλά. Είναι δυνατόν. Τι ωραία που είναι τα παιδάκια. Ψυχούλες.

στο τραγούδι ο Γιώργος Πετσιώτης. Καλό μεσημεράκι λέμε, είναι 12 και 19 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς από όπου και αν μας ακούτε. Ελπίζουμε πάνω απ' όλα να είσαστε καλά. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πονδακής, μαζί πηγαίνουμε παρέα σε παιδιά. Τουλάχιστον φτάνουμε μαζί έως τη μία το μεσημέρι.

όσοι μας ακούτε στην Αθήνα και όσοι ταξιδεύετε στη ζωή σας, έχετε ωραία παρέα και ταξιδεύετε και πολύ καλά κάνετε. Υπάρχει μια πολύ ωραία έκθεση, διάρκεια της ξεκινά από αύριο, από 8 του μηνός μέχρι 31 Ιανουαρίου. Αύριο είναι τα εγκαίνια στις 7 το απόγευμα στην αυλή, στην υπηρεσιακή αυλή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είσοδος είναι ελεύθερη. Η έκθεση έχει να κάνει με το ηχοτοπίο, με ήχους νερού, θάλασσας και με πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Είναι η έκθεση που λέγεται Annex M, Δανάη Στράτου, Αφαλές, 8 Οκτωβρίου, αύριο η νέα μεγάλη έκθεση της Δανάη Στράτου για τη σχέση του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το άγγιγμα των κατάλευκων ολοστρόγγυλων βότσαλων στις Αφάλες λειτουργήσε ως το μαγικό κλειδί που θα ξεκλείδωνε το μονοπάτι του διαλόγου μου με τη γλύπτρια Ελένη Πόταγα, τη μητέρα μου, έγραψε η Δανάη Στράτου. Οπότε όσοι θέλετε, από αύριο η έκθεση αυτή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

αυτό μιλάει για την αγάπη. Τα έχετε ακούσει και στη διασκευή. Την ελληνική από τη Μαρίζα τη Ρίζου. Και πάλι καλό μεσημέρι. Σε λίγο πάμε στις ειδήσεις της ημέρας, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα τελευταία νέα. Σε λίγο.

Αφροδίτη μαγειρεύει και στέλνει χαιρετίσματα σε όλους μας και την ευχαριστούμε. Και η πεθερά της, η πεθερούλα σου είναι εκεί, μπράβο. Ο Γεωργάκης ταυτόχρονα κάνει σπουδές και για διαιτητής ποδοσφαίρου και στο νησί που έχει πάει έχει και το χατζηλίκι του. Πολύ ωραία, Αφροδίτη. Πολύ χαίρομαι για σας και για όλη την οικογένεια. Γεια σου, Πόπη. Η Πόπη είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε, η Πόπη Κυριάκου. Και πήγε και χθες την εκπομπή με τον Ηλία και έτσι να συμφωνήσετε, συμφωνώ και εγώ απόλυτα, είναι ωραία να έχουμε παρέα. Η Έτα μου γράφει καλημέρα και λοιπά και λοιπά και λοιπά, είμαι στην Αμερική και θα ήθελα να έχουμε μια ωραία όμορφη επαφή. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, χαιρετίσματα από τη Φλόριντα και μου το γράφει αυτό η Έτα, την ευχαριστώ πολύ. Έχω μηνύματα επίσης από τη Στέλλα, την ευχαριστώ, τη στέλνω πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Στέλλα Σπανουδάκη. Στέλνω χαιρετίσματα και στο συγκρότημα Νάμα, αλλά τώρα θα πάμε σε αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, δηλαδή να διαβάσω τι έχει πει ο κύριος Πυρακάκης για το τζόγο εν συντομία. Γιατί αλλάζουν πολλά. Και είπε ο κύριος Πυρακάκης ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες, δήλωσε ο κύριος Πυρακάκης. Μιλάμε για ένα νόμο που θα ψηφιστεί για την καθημερινότητα στη ζωή μας και θα φέρει πραγματική αλλαγή, είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, στην ομιλία του. Είπε, έχουμε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στην παράνομη αγορά. 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια και περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Πω πω, απίστευτο. 15.000 ιστότοποι. Όλο το άρθρο του Υπουργού είναι πολύ μεγάλο και εννοείται δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Μπορείτε να το βρείτε στο cosmosnews.gr. Πάμε για λίγο τώρα και στον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος δήλωσε πως η έλευση Ρούμπιο στην Ελλάδα αποτελεί γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Είμαστε στην πράξη ένας πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε.

κύριος Χατζηβασιλείου στο Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα. Δήλωση έχουμε από ό,τι διαβάζω και από την κυρία Λατινοπούλου, την Αφροδίτη, η οποία μιλάει για τη σημερινή ημέρα και λέει ότι σαν σήμερα πριν 3 χρόνια η Χαμάς αιματοκύλησε το Ισραήλ με μια πρωτοφανή σε φρίκη και αγριότητα επίθεση. Δεν ήταν αντίσταση, δεν ήταν ελευθεριακός αγώνας, ήταν σφαγές αμάχων, βιασμοί, αποκεφαλισμοί, διαμελισμοί. Ήταν η επιστροφή της απόλυτης βαρβαρότητας, της απόλυτης βαρβαρότητος. Στον 21ο αιώνα, λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η Χαμάς δεν είναι πολιτικός δρόν, είναι εγκληματική ισλαμιστική οργάνωση με ιδεολογία εξόντωσης. Περισσότερα διαβάζετε στη δήλωσή της, που είναι μεγαλούτσικη, στο cosmosnews.gr. Κλείνουμε κάπου εδώ με τις δηλώσεις. Η ώρα είναι 12 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μα τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια Κεβε δοκιμάσατε?

0: ξεχωρίζει.
1: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
0: Μας τώρα, βοήθεια!
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια και δοκιμάσατε.

0: Περίπτωση κεράμος και επική σας συμβατότητας. Κεραμίδια κεύε δοκιμάσατε?
1: Κεύε, ρεμάστορα, αξίζουν?
0: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν.
2: Κλείστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα.

0: Κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
1: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
0: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν.
2: Ο πρωινό σας καταφύγιο με προϊόντα.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ παρέα και σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά. Ευχαριστώ πολύ για τα δελτία τύπου και την παρουσία σας στην εκπομπή. Στον Νίκο, την Αλεξάνδρα, τον Δημήτρη, τη Φιλίτσα, τους φίλους μας τη Λάρισα, πολλά χαιρετίσματα, και τον Κωνσταντίνο. Θα δούμε πολλά και διάφορα νέα στο τέλος της εκπομπής. Θα μπούμε για λίγο και σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή στο να διαβάσουμε λίγο περισσότερο τις ειδήσεις. Προς το παρόν ένα τραγούδι που θα στείλω στον κύριο Άγγελο Σαχπάζη, με πολύ αγάπη, που του αρέσει, και είναι από τον Γιώργο Νταλάρα το τραγούδι «Έχω ένα καφενέ».

Τον κύριο Χρήστο Κωστίδη τον αγαπώ πολύ, γιατί είναι πολύ καλός φίλος και συμπαραστάτησε πολλά θέματα για σου Χρήστο. Λοιπόν, θα έχουμε και πολύ ωραία καρύδια φέτος. Τώρα όποιος προλάβει να πάρει, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Λοιπόν, τι άλλο, δεν το γυρίζουμε. Λέει ο φίλος ο Νίκος, έχει παρέα και τη Μαρία, λέει εμείς πάμε μια βόλτα προς τη θάλασσα. Θα έρθεις, λέω, Νίκο, δεν το γυρίζουμε καλύτερα για διακοπές, έτσι να πάμε προς το καλοκαίρι. Φτάνει πια, εντάξει, το ζήσαμε τον Σεπτέμβριο, το ζήσαμε τον Οκτώβριο, άντε, να το ξαναγυρίσουμε για καλοκαίρι, καλοκαιρινές άδειες.

Για να φύγουμε για λίγο και από τον Γιώργο Δημητριάδη και το όσα μου έχει χαρίσει και τον ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε για λίγο στο Δήμο Σέρων. Γιατί ο Δήμο Σέρων, μέσω τη Διεύθυνση Κοινωνική Προστασία και Υγεία, έχοντα το επίκεντρο τον πολίτη, μεριμνά για τη στήριξη των ευπαθών και ευάλωτων συμπολιτών μα, μέσα από μια πολυδιάστατη πολιτική κοινωνική αλληλεγγύη. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, για τι γιορτέ των Χριστουγέννων, θα χορηγήσει σε ευπαθεί συμπολίτε μα διατακτικές επιταγές για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης από καταστήματα τροφίμων. Όσοι είσαστε ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Σερών, που είναι στο κτίριο της πρώην Ομαρχίας. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή 36, στο γραφείο 121, από τις 12 Οκτωβρίου, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα. 12, να ξέρετε, έχουμε τη Δευτέρα. Από Δευτέρα λοιπόν, όχι από σήμερα, από το πρωί από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι, θα πρέπει να έχετε μαζί σας δικαιολογητικά. Διαβάστε περισσότερα στο cosmosnews.gr.

Πέτρο Πάνος σε σπάνιες μεγάλες επιτυχίες και εκτελέσεις εδώ στην παρέα μας. Είναι μία παρά δέκα η ώρα και είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Καλό μεσημέρι, αν θέλετε κάτι το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας. Συνεχίστε να στέλνετε όνομα και επίθετο για την κλήρωση για την ηλεκτρική σκούπα, για τις 20 σημαίες και τα 10 ραδιοφωνάκια, τα οποία θα σας κρατήσουν συντροφιά στις θερινές διακοπές που ξεκινάνε από πότε να τις ορίσουμε, από το Σαββατοκύριακο. Γιατί όχι, θα είναι πολύ ωραία κανείς το Σαββατοκύριακο να βρεθεί σε μια θάλασσα και λίγο να λιαστεί, τώρα που ο ήλιος δεν καίει όπως το καλοκαίρι και είναι λίγο περισσότερο θετικός. Και το επόμενο τραγούδι, η Νατάσα Υποφίλιο και ο Μανώλης ο Φάμελος διασκευάζουν ένα τραγούδι παλιό με τον τίτλο «Δεν είδα μάτια». Είναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το τραγούδι από το «Όλα είναι μπροστά» το άλμπουμ, αλλά δεν θυμάμαι, είναι το κλασικό «Δεν είδα μάτια» το παλιό, είναι καινούριο. Βλέπετε, και εγώ

0: κάποια φορά αδιάβαστος.
1: Δεν είδα μάτια στον κόσμο πουθενά.
0: Καινούργιο είναι, καινούργιο.
1: Να σμίγουν χρώματα.
0: Και πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Έτσι είναι ακριβώς. Και όταν χάνεις αυτόν τον άνθρωπο, μετά αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή. Ελπίζω να περάσετε και σήμερα καλά. Σας έχω ένα τραγούδι ολοκένουργιο το οποίο ακούγεται στην ομώνυμη σειρά του Αλφα που έχει τον τίτλο «Μια γυναίκα». Η μουσική του Θέμη Κραμουνατίδη και η στίχη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ενώ νωρίτερα ήταν η Νατάσα Μπουφίλιο στην ερμηνεία του τραγουδιού. Και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω. Με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Καλή συνέχεια με την Κέλλη Εμμανουηλίδου για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Μια γυναίκα περνά.
0: Ευχαριστώ για την παρέα.
1: Μες τη νύχτα γυρνά.
0: Ελπίζω να περάσατε και εσείς καλά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Η άνεμη νότιη 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Και ήρθε η ώρα για το σημερινό μας ραντεβού εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Είμαι η Μίλη Μανοηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με τη δική σας μουσική επιλογή, τη γνωστή μας τοπική ενημέρωση και φυσικά τη δική σας πανέμορφη παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε το όμορφο μεσημέρι μας παρέα.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

0: Να ευχηθούμε και καλή δύναμη σε όλους όσους κρατούν τη μεσημεριανή ζώνη ζωντανή, σε σένα που δουλεύει, σε σένα που εργάζεσαι στο σπίτι, στις μανούλες, στα delivery, προσοχή στο δρόμο. Μεσημεριανό ραντεβού, πάμε να συνεχίσουμε με μουσική.
1: Κόσμος στους 93.

0: κάπου εδώ να πούμε και για τον διαγωνισμό το μεγάλο που έχουμε στο Instagram. Μπορείτε να κατεβάσετε το Instagram από την εφαρμογή του Play Store. Να βρείτε τον λογαριασμό μας, παπάκι Κόσμος 93 FM Radio Σέρες. Θα βρείτε το καρφιτωμένο post. Κάνετε follow Κόσμος Radio 93 FM Σέρες και το Candy Planet Σέρες. Και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα κουτί με μυστήριο ζαχαρωτών. Μπορεί να είναι γλυκά, μπορεί να είναι ζαχαρωτά, κανείς δεν ξέρει. Μην το χάσετε λοιπόν, η κλήρωση είναι 20 Οκτωβρίου και ώρα 1:30 το μεσημέρι live από το στούντιο του σταθμού.
1: Κόσμος, κάθε μέρα

0: Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν.

0: φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη. Τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κόσμος του 93.
1: Και μιας και μιλάμε για Τετάρτη και έχουμε να πούμε τόσο πολλά, πάμε πρώτα μία βόλτα στον καιρό. Όπως είπαμε και πριν, έχει κάνει την εμφάνισή του για τα καλά το φθινόπωρο. Οι θερμοκρασίες πέφτουν το πρωί, αλλά κυρίως και το βράδυ. Η θερμοκρασία για σήμερα θα φτάσει έως τους 24. Δείχνει ότι ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενδεχόμενο βροχής δεν φαίνεται. Συνεχίζουμε με μουσική εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς πολλές ευχές.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίτης κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων τόσο το 26 όσο και το 27 αποτυπώνει το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Ακρίβεια, κρυφή φορολόγηση και τεκμήρια γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη ως τις εκλογές. Οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα 14 πληττόμενων κτηρίων έχει αποδυναμωθεί από τις εργασίες του Μετρό. Βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης, που αγγίζει το 25% της συνολικής έκδοσης ιδιωτικών ομολόγων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Για όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.

Και φυσικά έχουμε και τον διαγωνισμό για την ηλεκτρική σκούπα, όπου εκεί η συμμετοχή είναι απλή. Μπορείτε να πάρετε στο 2321 060 3333, να αφήσετε το όνομα, το επώνυμο

0: το τηλέφωνό σας, είτε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, την ίδια διαδικασία, το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό σας. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,90.

0: 49. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7.49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7.70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7.99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3.55.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή, έχει γίνει viral.
8: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στο Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
7: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή
8: μετά. Πρώτα τα υλικά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη έως και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Ωστόσο, για τον Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν άπαντες υγιείς στα Σπάτα και έπειτα όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, χωρίς καν να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ο Αγιούμπ Ελκαάμπι, έναν μήνα μετά το χειρουργείο του για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στο Ρέντι, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Πράσινο φως από την κυβέρνηση για τον νέο Καραϊσκάκης. Μετά από 5 μήνες ταλαιπωρίας, ο Κύριλ Ντεσπόντοφ μπήκε σε ένα μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του. Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε τα φιλικά της μάτς για τον Οκτώβριο, συντρίβοντας με 6-1 την Ινδία στην Καρκούτα, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρη να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να έχει την ασίστ στο 6ο γκολ της ομάδας του.
11: Κόσμος στους 93.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές για ενημέρωση και όλα σας συμβαίνουν στον κόσμο, cosmosnews.gr.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

Κάπως έτσι κλείσαμε ακόμα ένα δίωρο παρέα. Ήσασταν στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών με την Κέλλη Εμμανουηλίδου στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα, για τα άμεσα μηνύματα και τα τηλέφωνά σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Από εμένα καλό υπόλοιπο ημέρα.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση.

0: απόσταση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

ότι ασχοληθεί ο καθένας, αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

ακουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά. Αυτός ο νότος που χιλιά ίσκιο

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι πιο Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες? Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο.

0: Ερμού και Παναγίτσα Λδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργκα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χίλι, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχή σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσε να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: γελάς όταν σου λέω πως αγαπώ. Μόνο στα μάτια να κοιτάς και θα αφήνομαι.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εκθερητικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασαροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls, τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το υψηλότατο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνσή τους υπογράμμισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και στους υπόλοιπους συλληφθέντες για την υπόθεση απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναστολή στις δόσεις δανείων ως το τέλος του 27 για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.646 μονάδες. Η Γαλλία πρέπει να αναζητήσει τη λύση στο Παρίσι, όχι στη Φραγκφούρτη. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Εμμανουέλ Μουλέν, βάζοντας φρένο στα σενάρια παρέμβασης. Περισσότερες ειδήσεις.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για

0: υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
4: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
3: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
4: Μετά, πρώτα τα υλικά.
3: Supermarket Kanza.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.

0: λεφτά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργκα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χιλί, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχή σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών, όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρωτησερών.
6: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
7: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
6: Όπως το αγόρι μου.
7: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
6: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
7: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

Я на табу, пусть захочешь. Трохи, я на груфта.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο

0: Αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

0: Γεια σας, είμαι η Νικόλινα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

άκουγε πρώτη φορά και σας πούμε μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και τροπαλός και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα.

0: Να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, post my data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
2: Μα τώρα, βοήθεια!
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε! Ρε μας τώρα, αξίζουν?
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνη.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε.

0: Προσεγγίστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος Μετενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια. Υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Ο οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά επιρωτικά. Η άνεμη νότιη 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.

0: ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

από παιδί στο σπίτι, στο τοργολιόν μου, επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν προσβάλλουν.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, Inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
10: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικούσιο τυρί Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10 μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα 21,93.
9: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο 1 λίτρο Dream Team 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
10: Μετά, πρώτα τα υλικά.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνιά και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια απ' όλα.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργκα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χιλί, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχή σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει το Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Κόσμος στους 93.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών ή immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Σύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Methods Ερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50%

0: 100% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργκα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χιλί, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχή σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

0: συγκλονιστική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος Μετενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια. Υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
12: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
13: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
12: Όπως το αγόρι μου.
13: Πόσο είναι το

0: παιδάκι σας?
1: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
0: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
2: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χίλι, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχή σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Κόσμος στους 93.

0: δεν έχω λόγια.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία.

0: θεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
2: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι κροπιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
2: Μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
2: Τιμές θαύμα για όλους.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος
1: στους 93.

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: καποφύλλα κίτρινα θυμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσευε αύριο
1: η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

χωρίς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: θα το ξαναπείς πια, είδη με το άχνας με ασθενικός. Επιστέλνεις μου λίγη για να είμαι ασθενικός. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτε άλλο.
0: Εν τι άλλο.
2: Κόσμος του 93.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, Πελασγοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίτες σε αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmonews.gr.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή

που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος. Thank you.

Όλα δείχναν πως είχε τελειώσει η αγάπη μας. Τα χάδια μας ξυπνούσαν τώρα πιότερο την ανάμνηση παρά το ίδιο μας το κορμί. Κι όμως δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Επιμέναμε, σκεπάζοντας τις δρογμές του χρόνου με όρκους, δάκρυα, ασέλγειες και άλλες τέτοιες υπέροχες και μάταιες υπερβολές. Μα όταν εκείνο το βράδυ σηκωθήκαμε και ντυθήκαμε σιωπηλή και έφυγες χωρίς να σε σταματήσω ή να σε καλέσω πίσω, και το κρεβάτι έμεινε βουλιαγμένο και άδειο σαν ένας τάφος που ζητάει τον νεκρό του, και βρέθηκες μονάχη στη μέση του δρόμου και εγώ καταμόναχος στην άδεια πληγωμένη κάμαρα, έκλαψα. Έκλαψα τότε ατέλειωτα, καθώς είδαμε τρόμο ξαφνικά πόσο είχαμε σταθεί για πάντα ξένοι.